Dios apenas hago una gnosis. Me regiono mis vanápidos. Y a mi agapis hay alí. Polo nas pasi apilí. Θέλω τα δύο και οι ενοχές σου. Φίλοι σου να είναι και δαίμονες σου. Και να πονάς που δυστυχώς έγινε ο έρωτας θυμός. Κάνεις σου απόψε το όνομά μου. Να δεις τα βάθη τα σκότεινά μου. Να δεις πως καίγεται η ψυχή.